0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Μακριά. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Alessien, je t'ai pris. Est-ce que vous avez vu mon amour? Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακούτε. Από το κέντρο της Αθήνας

Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα. Καλημέρια του Μεγαλέξανδρου, καλημέρια του Παύλου Μελά.

εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος ο διάδοχος επιμέλει, παρουσιάζει και προσφέρει για άλλους και όλες εσάς τη μουσική εκπομπή. Καλησπέρα να στείλω στον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρο το Ράδιο Απόλλων. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς, τις συντονίστριές μας, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Καλησπέρα να στείλω στον πολύ καλό μου φίλο
2: από το κέντρο της Αθήνας. Ακούτε Ράδιο Απόλλων.
1: Κώστα και τη Σοφία.
2: Καλή σας ακρόαση.
1: Τη Γερμανία.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας. Καλησπέρα, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο για εσάς που θέλετε να επικοινωνείτε, να καλείτε. Είναι το 6985-63-44-69. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Στράτο Διονυσίου, δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, σε μια ξένη κοινωνία. Φίλε μου Γιώργο, παίζουμε εδώ παλιολαϊκό μόνο. Μετά τις 12, πολύ ευχαρίστως.

0: καλησπέρα και στη φίλη μας την Δέσποινα στην Αριδαία. Καλησπέρα και στη φίλη μας η Δήμητρα τη Σουράνη. Καλησπέρα.
1: Με δάκρυ έχω ποτίσει την κάθε μια μπουκιά.
0: Καλησπέρα στη Βασιλική και το Μάριο στην Κύπρο.

αέρια σου τα είδα ξενιθιά. Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από τον Στράτο του Διονυσίου. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή. Περνάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε την Ρίτα Σακελαρίου. Αφού ήθελες πρίκα, παλάτια και λεφτά, γιατί ήρθες στο καλύβι μου αφού ήμουν φτωχιά.

καλησπέρα και σε εσύ, Λιανίδη Βασιλιάδου, στην κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Στο φίλο μας ο Γιώργο το Σαμπουτζή, το Δημήτρη. Για τη Δέσποινα στην Αριδαία, να χαρίσουμε για όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα στη φίλη μας η Στέλλα, την Ταραχτσιόγλου. Χρόνια πολλά στην κυρία Σταυρούλα για εχθές. Προχθές μάλλον, προχθές. Καλησπέρα και στο Στέλιο τον Καλαϊτζή. Το Καλτζίδη, συγγνώμη. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Λιονταράκη. Καλησπέρα φίλε μου Αποστόλη.

αυτή ήταν η πανέμορφη φωνή της Ρίτας της Ακελαρίου. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει ο φίλος μας Αποστόλης από την Αλεξανδρούπολη. Χαρίζει, αφιερώνει για την ζωήτσα του ένα τραγούδι. Έχει ζητήσει από τον Σπύρο τον Ζαγοραίο. Δεν μπορώ να μην να σου αφιερώσω, Αποστόλη, το τραγούδι με το γενικό τίτλο «Εγώ και η ζωή μου». Σπύρος, ζωή Ζαγοραίου. Για τον Αποστόλη από την Αλεξανδρούπολη το χαρίζει, το αφιερώνει για την ζωήτσα του. Για τη Δέσποινα στην Αριδαία, για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε, φίλες και φίλοι.

ακούστηκε από το Σπύριο και τη ζωή της Αγοραίου ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Αποστόλη, ο οποίος χάριζε για την ζωήτσα του εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Συνεχίζουμε, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Polyphone, την φωνή του Μίμη του Παπαϊωάννου και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Μες στη φωτιά μου, ήρθες κοντά μου». Για πάμε. Καλησπέρα και στον Γιώργο το Ράδιο Πηλία. Γεια σου Γιώργα ρε, την αγάπη μου.

μέση φωτιά μου λοιπόν είχαμε ακούσει από τον Μίμη τον Παπαϊωάννου. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Λιονταράκης για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει την Εφούλητη Δημητρίου, Πήρα τη Στράτα και έρχομαι. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο τον Γρεασίδη.

αυτή λοιπόν ήταν και η Φούλη Δημητρίου για τον φίλο μου το Λιονταράκη που το ζήτησε. Σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια, Λιονταράκη, να είσαι καλά. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Πασχάλης. Χαρίζει αφιερώνει για το φίλο του τον Αποστόλη στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλι του Γκατζατζίδη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε την καρδιά της μάνας. Ευχαριστώ, αφιερωμένο για όλες τις μανούλες που ακούνε το πρόγραμμα. Για το φίλο μου τον Βασίλη στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία, για τη γυναίκα του την Τόλη.

Αυτό ήταν ο Σέλιος ο Καζατζίδης που μόλις ακούσαμε και το φίλο μας τον Πασχάλη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο μας είναι το 6985-63-44-69 για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, για τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις προς τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα. Πάνω απ' όλα για την καλησπέρα σας και την αγάπη σας. Μια μεγάλη καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη, το ελληνικό ραδιόφωνο Μονάχου που ακούει την εκπομπή εκεί με τις πανέμορφες εκπομπές του. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή. Περνάμε για να ακούσουμε και τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου, τη Γιώτα τη Λίδια και του Βασίλη του Καραπατάκη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη Σωράκια για τη συνέχεια. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου. Καλό βράδυ σε όλους και όλες εσάς.

Συνεχίζουμε την μουσική μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον user, στο θέλω λεφτά λέει. Γεια σου φίλε μου εκεί πέρα, να είσαι καλά. Για το φίλο μας τον Πασχάλη, για όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας και απόψε στο Ράδιο Μακεδονία. Καλησπέρα σε φίλη μας τη Δέσποινα, τη Φραγκιαδάκη που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Βούλα Πάλα, μη με ρωτάς κάθε φορά. Κοντά σου πάντα.

αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Θέλει να ακούσουμε την φωνή του Στράτου του Διονυσίου, την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Παναγία μου φανερωμένη». Για τη Βασιλική και τον Μάριο να χαρίσουμε στην Κύπρο. Γεια σου φίλε μου Πασχάλη. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Γεια σου φίλε μου Νίκο Παπαδημητρίου, καλή ακρόαση.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες στο πρόγραμμα. Καλησπέρα να στείλουμε στην κυρία Πόπη στο Βόλο. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Άγγελο Σαλόνικα που ακούει την εκπομπή και τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ φίλες και φίλοι και απόψε στην μουσική μας παρέα. Καλησπέρα στο Γιάννη τον Μπαγιάτη. Καλησπέρα στη φίλη μας η Κωνσταντίνα τη Σοφούρη. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Ακούμε την φωνή του Γιάννη Κουλουκάκη μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Columbia, την επιτυχία με τον γενικό τίτλο Βάι, Βάι, Βάι. Bye, bye. Θα φύγω απόψε όσο κι αν σ' αγαπώ.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον αδερφό μου, τον Πάνο τον Εγώ Καιρό, το Ράδιο Απόλλων εκεί στην Αθήνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τα ειδών της Ελλάδος.

αγαπητές κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή κανονικά. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Γιώτα Λίδια, Σοφία Κολιτήρη και Γαβριλίδου. Πάμε να ακούσουμε τον Πανικό. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς.

Καλησπέρα και σε Στέλλα Στελάκη που ακούει την εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Την εκπομπή. Θα σου βάλω κάτι άλλο, Δημήτρη. Δεν το βρήκα τώρα έτσι όπως μου έχεις γράψει τον τίτλο. Ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Δημήτρη. Χαρίς αφιερώνει για τον φίλο του και γιο του Στράτου Δημήτρη Σάβα. Ο Δημήτρης από τη Γερμανία, από τη Στουτγκάρδη, που ακούει την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα Σάββατο Κύπριο. Φύγε κι άσε με. Γεια σου Βασίλη Στουτγκάρδη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας ο Δημήτρη τον MSD. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο Άγγελος Σαλόνικα. Το χαρίζει σε μια ψυχούλα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε από τα Ειδών της Ελλάδος ο Σέλιδο Κατατζίδη. Την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Αχ, γιατί, γιατί». Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Ατή Θασό. Γεια σου Βασίλη και Ντόλι στη Στουτγκάρδη εκεί που ακούτε. Και τη Στέλλα την Ταραξιόγλου και τον Ναούμ να χαρίσουμε.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Αχτύπητος από την Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Λουκάτου Νταράλα και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Το βουνό». Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αντρέα, εκεί από την Κύπρο μας.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Βασίλη εκεί στη Στουτγκάρδη που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες στο πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Άστρων, τη φωνή του Γιώργου του Γιακόπουλου και το τραγούδι «Πάρε τώρα την καρδιά σου, πάρε και τα όνειρά σου και άιντε χάρισε τα όπου θες». Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Καλό βράδυ Τετάρτης. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα και στο φίλο μου, τον Χρήστο τον Αγραφιώτη. Γεια σου Χρυσάρα.

μόνο εσύ φταίς. Αυτή λοιπόν ήταν και η φωνή του Γιώργου του Γιαγκόπουλου που μόλις ακούσαμε. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η συντονίστριά μας η κυρία Σταυρούλα από την Κόρινθο. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Σέλι του Κατατζίδη και την πίτσα την Παπαδοπούλου. Ακούμε το Αγριολούλουδο. Όλα τα τέχει το Αγριολούλουδο. Σταυρούλα, με τα χρόνια μου πολλά για προχθές. Καλησπέρα στον Κώστα, τον Γερόνικο.

0: χιονίζει και αν βρέχει σταυρούλα, τα αγριολούλουδο αντέχει. Το τραγουδάκι ήταν χαρισμένο και την κυρία Σαβούλα που μας το ζήτησε. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τη μουσική μας εκπομπή και πάλι με τον Στέλιο τον Κατατζίδη σε μια επιτυχία η οποία έχει ζητηθεί από την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Η Κύπρος είναι ελληνική. Για άλλους τους φίλους ακροατές εκεί στην Κύπρο μας, χαρισμένο, εξαιρετικά. Για τον Κώστα και τη Σοφία να χαρίσουμε στο Έρνε στη Γερμανία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Ζητήσαν το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το τραγούδι που ακούγεται έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Ιάννη τον Σιαΐλο, που ακούει την εκπομπή από την Ομόνια στην Κύπρο.
1: Ούτε στρώμα.
0: Γεια σου Γιώργο, εκεί στο Πεντάλοφο ο Κλικής. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Άρη. Χριστόφορε, καλησπέρα. Θα ακουστεί το επόμενο. Από τη Λαμπράκη το θέλεις ή από την Κέτια Μπάβη?

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Ιωάννη τον Σιαΐλο εκεί στην Κύπρο που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Χριστόφορος και πάλι και από την Κύπρο. Να ακούσουμε και τη συνέχεια τη Χαρούλα τη Λαμπράκη. Το μυρολόι. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Τοντονίδη από την Καστοριά. Για τον φίλο μας τον Νίκο στο Χαλάνδρι στην Αθήνα που ακούει την εκπομπή.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Πετρίτη εκεί από το Δυράχιο στην Αλβανία. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Χριστόφορο. Το επόμενο, να τον χαρίσουμε, το αφιερώσουμε εξαιρετικά για την συντονίστριά μας, την κυρία Έφη, στο Ηράκλειο, στο Νέο Ηράκλειο στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Οντεών, τη φωνή της Ρίας της Νόρμα και την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Εσύ είσαι η ανάσα μου». Για το φίλο μας τον Κυπριανού, το επόμενο φίλε. Για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο να χαρίσουμε, για το φίλο μου τον Λιονταράκη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Σπύρο τον Κάπα.

αυτή λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή της Ρίας Νόρμα που μόλις ακούσαμε. Εσύ είσαι η ανάσα μου. Εδώ μέσα από τις 45 στροφές το pick-up του σταθμού μας. Συνεχίζουμε για τον φίλο μας τον Κυπριανού για τη συνέχεια. Να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Μήνος από τα ψηλά πατώματα. Πάμε να τα απολαύσουμε. Φύγαμε. Παρακαλώ.

0: καλησπέρα και στη φίλη μας τη Μαρία τη Βαμβακίδου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γκρέναρ Σιζάκινφο.
1: Βρεθήκαμε στα χώματα.
0: Από τα ψηλά πατώματα βρεθήκαμε στα χώματα. Για το φίλο μας τον Κυπριανού που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα να στείλω στον Γιώργο το 88. Μιλούσα Γιώργο, ήταν κατηλημένη γραμμή, τώρα είναι ελεύθερη. Μπορείς να επικοινωνήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα και φίλοι μας στην Μαρίνα, την Ιωσήφ από την Κύπρο. Το επόμενο τραγούδι το χαρίζει, το αφιερώνει ο κύριος Νίκος και η κυρία Ελένη Ισοδωρόδος στο Καναδά. Για εμένα τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, το σέλιο του Κατζατζίδη. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Οπα. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου εκεί στο μακρινό Τορόντο του Καναδά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ. Τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες για τα υπέροχα λόγια σας εδώ στη μουσική μας εκπομπή.

καλησπέρα και στο φίλο μας ο Σταύρο Λοΐζο από την Κύπρο. Το ίδιο τραγούδι χαρισμένο αφιερωμένο για την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο που της αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά για όλους τους λάτρες του Στέλιου.

0: Υπάρχουν και καλά παιδιά λοιπόν, είχαμε ακούσει. Το επόμενο τραγούδι χαρίς αφιερώνει ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη από το Τορόντο του Καναδά, για τον κύριο Νίκο, την κυρία Αγγελική στη Νέα Υόρκη Αμερικής. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την φωνή του Στράτου του Διονυσίου. Χαθήκαν οι καλές καρδιές σε τούτη τη ζωή. Για τη Βασιλική και το Μάριο να χαρίσουμε στην Κύπρο. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και σήμερα.
1: Και βρήκα έναν άνθρωπο.
0: Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον κύριο Νίκο, η κυρία, ο κύριος Νίκος, η κυρία Λένη από το Τορόντο του Καναδά, χαρίζαν αφιερώναν για τον κύριο Νίκο, την κυρία Αγγελική στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Χρήστος ο Πάλμερ. Έχει ζητήσει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Άρη του Αλεξίου. Με τι κουράγιο, τι καλή μου παραπάνω βρήκες στο αλνού φιλί. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αποστόλη.
1: Με τι κουράγιο να...
0: Εκεί στη Γερμανία.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice, τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου, και θα ακούσουμε την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Μάτια μου γλυκά», εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Φύγαμε.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Αυτή λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου που μόλις ακούσαμε. Μάτια μου γλυκά. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο...
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

δεύτερη φωνή κάνει ο Στέλιος ο Καζατζίδης αυτό το τραγούδι. Πρώτη φωνή και την κρύη δεύτερη φωνή ο Στέλιος ο Καζατζίδης. Ένα υπέροχο τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου ο Νίκος ο Καλόψυχος.

υπέροχο τραγούδι Νίκο Παπαδημητρίου. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε με την δισκογραφική εταιρεία Pan Vox. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Απόστολου του Καβαδία. Δεν είμαι ρούχο για να μ' αλλάξεις, ούτε σκουπίδι να με πετάξεις. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ μέσα από το pick-up και τις 45 στροφές.

καλησπέρα και στη φίλη μας την Μαρία, για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στη Γερμανία να χαρίσουμε, να αφιερώσουμε. Για τη συντονίστρια μου την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Δυτικής, στην κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Καλά.

0: Έλα Γιώργο μου, 80χρόνο στον αέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, όλα καλά, εσύ?
1: Καλά, και εδώ μια χαρά μας, λίγο τσιπάει το κρύο, αλλά όλα καλά.
0: Είναι ωραία.
1: Είσαι καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά, σ' έχω στον αέρα.
1: Θέλω να χαρίσω σε σένα.
0: Ναι.
1: Στην οικογένειά σου. Εκεί στον αδερφό μου το Πάνο τον Εγώκερο. Στον Αντώνη που μας βλέπω από ψηλά.
0: Ναι.
1: Στον Θανασάκη τον Αλφαδέρτα. Στον Χρυσάρα τον Αλφαχίλια. Στον Πανάγο τον Αλευρούδια τον Κουφάλια. Να χαρίσω εξαιρετικά για την Ποπίτσα από το Βόλο, τον Νίκο τον Λαμπράκη. Και για όλο το καλό τον κόσμο, συγγνώμη, αν ξεχνάω κάτι, και για τη διαχειρίστρια σου, την κυρία Έφη.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, αδερφούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έγινε, Γιώργο μου, την αγάπη μου, τα χαιρετήματα στον πατέρα σου. Έλα μου.
1: Ευχαριστώ. Βγάλε με λίγο από αέρα.
0: Ναι, ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Καλησπέρα να στείλουμε στη φίλη μας τη Βούλα. Καλησπέρα και στην Butterfly εκεί στα νότια προαστιδικής. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Λίτσα Ζανέτ και το πικρό σου το δάκρυ.

το φίλο και φίλη με το 140. Ας επικοινωνήσει και πάλι. Μόλις το τηλέφωνο είναι ελεύθερο. Μόλις τώρα. Για το 140.

τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο για τη φίλη μας την Butterfly εκεί, σαν νότια προάστια Αττικής. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλιο τον Καζατζίδη, στην επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Πάψε να ρωτάς». Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη, να χαρίσουμε στο Τόρδο, στο Καναδά. Τον κύριο Νίκο, την κυρία Αγγελική, στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Για όλους και όλες εσάς, την αγάπη μας.

0: Έτσι λοιπόν, πάψε να ρωτάς, ακούσαμε ένα πανέμορφο τραγούδι από το Σύλλητο Καζατζίδη για τη φίλη μας την Butterfly εκεί στα νότια προάστια Αττικής. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι, έχει επιλέξει να ακούσουμε ο Σάκης ο Ζαχαρούδης εδώ από την πόλη μας. Έχει ζητήσει και τη συνέχεια να ακούσουμε τη Ρίτα Δισακελαρίου. Κανείς δεν είναι τέλειος σε αυτή την κοινωνία και εσύ κοιτάζεις για να βρεις στο τάλιρο γωνία. Για πάμε. Εδώ από τα λιγνά Θεσσαλονίκης για το Σάκη το Ζαχαρούδη, εξαιρετικά. Αν είχαμε όλοι μας μυαλό και σε καλή ποιότητα, δεν θα χρειαζόταν να κουβαλάμε ταυτότητα.
1: Αν είχαμε όλοι μας μυαλό.
0: Γεια σου φίλε μου Βίκτορ Κόλλα.
1: Σε καλή ποιότητα.
0: Καλησπέρα και σε φίλη μας την Κυριακή.

κανείς δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, ακούσαμε από την Ρίτα Δισακελαρίου για τον Σάκη του Ζαχαρίδη εδώ στην πόλη μας. Καλησπέρα να στείλουμε και στη φίλη μας τη Βαρβάρα εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε, περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια δισογραφική εταιρεία His Master's Voice, τη φωνή του στράτου του Διονυσίου και της βούλας της Γκίκα για τη συνέχεια, στην επιτυχία τους με τον γενικό τίτλο «Φεύγω και ό,τι με βρει δεν θα είναι πιο χειρότερο». Γεια σου φίλε μου Βίκτορ Κόλλα, καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, στο σεβασμό μας, καλή ακρόαση, καλό βραδάκι να ευχηθούμε. Μα πάνω απ' όλα ευχόμαστε αγάπη και υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας.

0: καλησπέρα και στο φίλο μας τον Βούδα, καλησπέρα στην Κυριακή. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Κωνσταντίνα από την Άρτα.
1: Είμαι εγώ αυτό.
0: Και τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο.

Γιώργο, λοιπόν, αυτό ήταν και ο Στράτος ο Διονυσίου με την Βούλα την Γκίκα. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Καλησπέρα στη φίλη μας η Στέλλα την Ταραχτσιόγλου στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη που ακούει την εκπομπή. Ζήτησε ένα τραγούδι από τον πρόδρομο τον Τζαουσάκη. Της χαρίζω το επόμενο. Έχω ένα μπεγλέρι με 16 χάντρες. Καλησπέρα στη φίλη μας στη Βούλα εκεί από την πανέμορφη Κοζάνη. Για το φίλο μας τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο να χαρίσουμε. Για τον Βασίλη στη Στουτγκάρδη. Για τον φίλο μου τον Τζον Σκάνια. Για τον Χρήστο τον Πάλμερ. Για τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στην Γερμανία.

Οπα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για την κυρία Στέλλα εκεί στη Θεσσαλονίκη που ακούει την εκπομπή μας. Ζήτησε κάτι από πρόδρομο Τσαουσάκη. Συνεχίζουμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από τον πρόδρομο τον Τσαουσάκη που μου άρεσε πάρα πολύ. Να έχει ανοιχτή την πόρτα και θα μπω σιγά σιγά και το σύνθημά μας θα είναι... Για την Κυριακή να χαρίσουμε και τον Χρήστο τον Μπάλμπερ. Σαν τον κλέφτη.

Και αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Είχα να ακούσει δύο πανέμορφα τραγούδια από τον πρόδρομο του Τζαουσάκη για την φίλη μας η Στέλλα στη Θεσσαλονίκη. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω, θα αφιερώσω για όλους τους ακροατές που ακούν την εκπομπή εκτός Ελλάδος. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τα ειδώνη της Ελλάδος, ο Σέρι του Κατατζίδη και την επιτυχία του με το γενικό τίτλο «Βαρέθηκα τα ξένα». Έρημος μόνος σε ξένη χώρα. Δεν βλέπω ήλιο και Παρθενώνα.

ακούσαμε υπέροχο τραγούδι από το Σέλιο του Κατατζίδη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη Χαρούλα τη Λαμπράκη. Μάθε πρώτα να αγαπάς και ύστερα να μου μιλάς για αγάπη. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Γιώργο, τον Καλαβρέσο. Και το φίλο μου τον Λιονταράκη και τη Βασιλική, τον Μάριο στην Κύπρο. Τον Παναγιώτη, τον Πέτρο, τον Νάτσο. Το Βασίλη στη Στουγκάρδη, το Χρήστο τον Μπάλμερ, τον Τάκη τον Γεωργίου, την Έλενα, τον Τζον Σκάνια, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, το φίλο μας τον Βασίλη, τον Πάνο τον Παράσκο, τον φίλο μας τον Άμου, τον Χαράλαμπο. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

κάθε λοιπόν πόρτα να αγαπάς. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο Τάκης ο Γεωργίου. Από το Αίγιο. Οι μάγκες είχαν μπες, ακούμε από τον Βαγγέλη τον Καλύμνιο για τη συνέχεια.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστούμενο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου που ακούει την εκπομπή στο Αίγιο. Καλησπέρα σε χαρά στην Αθήνα, καλησπέρα στον Ιωάννη τον Σιαΐλο, καλησπέρα στον Σώτο τον Γρηγοριάδη που ακούει την εκπομπή μας. Ευχαριστώ και τα καλά σου λόγια Σόδο. Καλησπέρα στη φίλη μας την Εύα. Για όλους και όλες εσάς. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο Γιώργος Ομοί 88, εκεί από το Μενίδη στην Αθήνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια 90 κανάκι πάνω Μαρίνο. Τα ματάκια δεν τα βγάζουν, τα έχουν μόνο να κοιτάζουν. Και το μουσικό στέκει τον πάνω.

Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Μιχάλη από την Κύπρο. Έχει κοπεί το μήνυμά σου. Τώρα καταλάβω. Ποιο τραγούδι θέλεις? Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για τον Γιώργο το Μη 88 στο Μενίδη στην Αθήνα. Το επόμενο είναι από τη φωνή του Ευάγγελου του Περιπινιάδη, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια. Όποιος σε αγαπά, σε κάνει και κλαις.

0: Μιχάλη τον Ηρακλέου. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε πριν ένα τεταρτό.
1: Ένα μάτια μου, μέρα νύχτα σκέφτομαι.
0: Αν θες, ας πούμε, θα δώσουμε κάτι άλλο. Πολύ ευχαρίστως. Καλησπέρα, φίλοι μας, η Κωνσταντίνα τη Σοφούρη.

τα λόγια σου και την καλοσύνη σου τα εκμεταλλεύονται. Ακούσαμε από τον Ευάγγελο τον Περιπινιάδη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε για να ακούσουμε για τη συνέχεια την φωνή της Τάνιας της Ελληνέου και το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Την Παρόβια». Στο μπάνκο τα ποτήρια που μοιράζω και που προσφέρω φευγαλέες ειδονές. Μαθαίνω τους πελάτες να διαβάζω. Πάντα παρέα να τους κάνω στις κακές. Και το φίλο μας στο πάνω το μουσικό στέκι να χαρίσουμε. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό το Ράδιο Απόλλων. Για όλους και όλες εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που είστε κοντά μας εδώ και απόψε στο Ράδιο Μακεδονία.

Δημητάνια την Ελληνέου. Συνεχίζουμε για το φίλο μας τον Μιχάλη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Τη Μολυβιά. Πάμε να τα απολαύσουμε.

μολυβιά λοιπόν ακούσαμε για τον φίλο μας τον Μιχάλη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Δημήτρη του Ορφανίδη. Στα χείλη φίλα με γλυκά. Πες μου αγάπης μυστικά. Φύγαμε. Θέλω τα χέρια σου για μαξιλάρι.

και σε φίλοι μας στην Butterfly 3 από την Νέα Υόρκη που ακούει την εκπομπή. Στα χείλη φύλαμε γλυκά.

έντονα και η πανέμορφη φωνή του Δημήτρη του Ορφανίδη. Συνεχίζουμε με τη Μέρη Λίδα για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Εσύ». Που τρελά μ' αγαπούσες, εσύ για θυμίσου καλά. Καλή συνέχεια στο φίλο μας τον Πάνο, το μουσικό στέκι.

ένα υπέροχο τραγούδι από την Μέρη τη Λίντα. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, στην εκπομπή μας. Περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τα ειδώνη της Ελλάδος, το Σέλιο του Καζατζίδη. Απ' τα χέρια μου σαρπάζουν. Πήγαμε.

0: φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη φωνή του Πάνου του Γαβαλά. Όσο με μαλώνεις και όσο με πικρίνεις, άλλο τόσο μέσα στην καρδιά μου μπαίνεις.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

έτσι Αθηνά. Ναι. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια σας.

0: αργά.
1: Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά.
0: Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά.
1: Γι' αυτό λοιπόν παράτησε το σπίτι σου και έλα κοντά μου απόψε. Έλα απόψε, το έχω άχτη, κάψε με να γίνω ο στάχτη. Ακούμε για τη συνέχεια από τη Μαριάννα τη Χατζοπούλου. Στην ταξιαρχούλα που ακούει την εκπομπή, για τον Τάκη το στούντιο Δέλτα FM να χαρίσουμε. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε

συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Κώστα του Ινδιάνου και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Ροζάγια, κοπέλα γλυκιά μου». Να χαρίσω αφιερώσω το τραγούδι αυτό για τον αδερφό μου, τον Πάνο, τον Εγώ Καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Για τον φίλο μου, τον Ζητιάνο της Αγάπης που ακούει την εκπομπή. Για όλους τους φίλους, για όλες τις φίλες. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας.

0: συνεχίσουμε φίλες και φίλοι με Μέρι Ουράνη για τη συνέχεια.
1: Συνηθίσω στα κρυφά να...
0: Ας είναι και έτσι.
1: Και σαν τον ίσιο σου όπου πας να περπάταω. Θα συνηθίσω...
0: Οι νόμοι της ζωής μας θέλουν χωρισμένους.

έγινε Κώστα, θα ακουστεί. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γεράσιμο. Ο Τάκης Χαρίζα αφιερώνει το τραγούδι για το φούλι των National στην Κομωτινή.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Μέρη Ουράνη που μόλις ακούσαμε. Ας είναι και έτσι. Συνεχίζουμε για το φίλο μας τον Κώστα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Από τον Θανάση τον Ευγενικό και τη Σέλα Διχασκύλ.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Κώστα που το ζήτησε. Τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες στη μουσική μας εκπομπή. Ακούμε για τη συνέχεια τη φωνή του Νίκου του Ξανθόπουλου και της Κριστιάνας. Ένα υπέροχο τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Ήρθα και απόψε στους σπιτιού σου τη γωνιά. Μήπως λυγίσω τη σκληρή σου την καρδιά. Πάμε. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

την Αθηνά, την Τζανεκίδου και την Κωνσταντίνα στην Άρτα και την Βαρβάρα στο Περιστέρι και τον φίλο μας τον Άλκη τον Ζέπελιν εκεί στη Δράμα και τον Τάκη το στούντιο Δέλτα στη Σπάρτη.

άκουσε ένα υπέροχο τραγούδι, πανέμορφο, από τον Νίκο Δοξαδόπουλο και την Χριστιανά. Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια περνάμε να ακούσουμε τη φωνή της Κέντης, της Γκρέι. Χαρισμένο αφιερωμένο για όλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Φεύγω στην ξενιθιά».

300 ξενιδιά λοιπόν ακούσαμε από την Candidate Gray. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Βάγκο, αν θυμάμαι καλά, ναι, το φίλο μας ο Βάγκο από τη Χαλκίδα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια την δισκογραφική εταιρεία Άστρων, τη φωνή του Γιώργου του Γιαγκόπουλου, την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Πάρε τώρα την καρδιά σου, πάρε και τα όνειρά σου και άιντε χάρισε τα όπου θες». Πάμε να τα ακούσουμε. Για το φίλο μας τον Βάγκο, εξαιρετικά εκεί στα τρελά νερά της Χαλκίδας.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο εξαιρετικά για τον φίλο μας τον Βάγκο εκεί στην Χαλκίδα. Ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε με Ευάγγελο Περπινιάδη και τη Γιούλη για τη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Ξέρω, αγόρι μου, τι θέλεις, τι γυρεύεις, τι ζητάς, θα στο δώσω τι να κάνω για να μην καρδιοχτυπάς. Ξέρω, αγόρι μου, τι θέλεις, τι γυρεύεις, τι ζητάς».

μεγάλη καλησπέρα και στον Πάτερ Νεκτάριο που ακούει την εκπομπή μας. Πάτερ, από πού μας ακούτε? Την αγάπη μας, την ευλογία σας.

ξέρω αγόρι μου τι θέλεις, τι γυρεύεις, τι ζητάς. Θα σου δώσω τι να κάνω για να μην καρδιοχτυπάς ακόμα από τον Ευάγγελο Περπινιάδη και την Κέντη Γιούλη.

επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο και τον Πάτερ Νεκτάριο που ακούει την εκπομπή μας στη Σαλαμίνα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τα Ειδώνη της Ελλάδος στο Σέλιο του Καζατζίδη, στο τραγούδι του με τον γενικό τίτλο «Παναγιά μου Χρυσή». Κάνε κουράγιο κι εσύ.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

καλύτερα από το 45 να τα ακούσουμε. Και το φίλο μας ο Δημήτρη και την παλιά άγνωστη ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων αφιερώνει στην οικογένειά του ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ Νεκτάριε.

0: καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

Καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, το σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που είστε κοντά μας εδώ και απόψε. Ξημερώματα Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου πλέον. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Τα χρόνια που περάσανε, τα χρόνια που διαβήκαν, μέσα στη ψυχή μου αφήσανε πληγές που δεν σβηστήκαν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ.

όπου περνώ χαλάσματα, όπου διαβώ ερήπια. Μέσα στην ψεύτικη ζωή μόνο φαρμάκια ήπια. Μεγαλείο, μεγαλείο.

0: Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη στο Τόρδο, στο Καναδά, να χαρίσουμε. Τον κύριο Νίκο, την κυρία Αγγελική στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική.
1: Να μου θυμίσεις τα περασμένα, μια καταχνιά τα σκεπασέ.
0: Καλημέρα στο φίλε μας τον Αβραάμ, τον Μίχαελ.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε κατά τη συνέχεια να ακούσουμε Στράτο Διονυσίου, Βούλα Κίκα και ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Άκης ο Πάνου. Πήρα τα μάτια μου για ξένα μέρη και κουβαλήθηκα κι εγώ στην ξενιτιά. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη Γη. Πιστεύω να είστε και να περνάτε πανέμορφα, να είμαστε καλή συντροφιά εδώ.

σαν αγαπάς, πόσο πικρός ο χωρισμός. Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Στάτο Διονυσίου και την Πούλα την Κίκα είχαμε ακούσει. Συνεχίζουμε. Περνάμε και τη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία His Master's Voice, το Αιδόνι της Ελλάδος, ο Στέλιος του Καζατζίδη, και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Πάνω στην τρέλα μου». Για πάμε να ακούσουμε «Πάνω στην τρέλα μου». Μπήκα στο σπίτι μου κρυφά, σαν νυχτερίδα. Είχα υποψία.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Σέρος Καζατζίδης μαζί με τη Γιώτα τη Λίδια. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο ντουέτο από τη Γιώτα Λίδια και το Στράτο του Διονυσίου, την Κλειδωμένη Πόρτα. Άνοιξε την πόρτα. Τόσα χρόνια τη λαχταρούσα αυτή τη στιγμή.

Πανέμορφο, υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από την Καταντιλίδια και τον Στράτο του Διονυσίου. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για την κυρία Σταυρούλα και για το κοριτσάκι της που γιορτάζει σήμερα. Της ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας, Σταυρούλα, χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι, να την καμαρώνεις και να είστε πάντα αγαπημένες. Πόλη Πάνου για τη συνέχεια, γιορτάζεις σήμερα.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά, Σοφία. Σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Υγεία, πάνω απ' όλα. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Μενιδιάδη για τη συνέχεια. Θέλεις μ' αγαπάς, θέλεις με μισείς.

φίλοι μας στην Αθήνα, την Τζανεκίδου, να χαρίσουμε εδώ στην πόλη μας. Για τη χαρά στην Αθήνα. Για τη φίλη μας την Ειρήνη στο Χαϊδάρι, στην Αττική. Για όλους και όλες εσάς που ξενιθάτε μαζί μας.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μιχάλη Δομενιδιάδη και τη Φούλη τη Δημητρίου. Θέλεις με αγαπάς, θέλεις με μισείς. Συνεχίζουμε με τη φωνή της Θάλιας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ποτέ μου δεν εμίσησα κανέναν, ούτε και αυτούς που μου έκαναν κακό. Και αν φεύγω με τα στήθια πικραμένα, για άλλη μια φορά τους συγχωρώ. Χαρά σε αυτούς που ξέρουνε σαν άνθρωποι να φεύγουνε, κι ας φεύγουν με τα στήθη πικραμένα, με τα χείλη πικραμένα. Χαρά σε αυτούς που ξέρουνε σαν άνθρωποι να φεύγουνε, ας φεύγουν με τα χείλη πικραμένα. Πολύ μεγάλο τραγούδι από τη Ιθάλια.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στην μουσική μας εκπομπή. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Γιοταλίδια σε μια ταβέρνα. Μου είπαν πως ήτανε πάλι εχθές. Δακρυσμένα ήταν τα μάτια σου. Να σε σώσω μόνο εγώ μπορώ, μα αυτό δεν γίνεται όσο και

λοιπόν σε μια ταβέρνα είχαμε ακούσει από την υπέροχη φωνή της Ιώτας της Λίδια. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες τη μουσική μας εκπομπή. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.

τραγούδι από τον Μιχάλη, τον Εμενιδιάτη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς που ακούτε, ξενυχτάτε εδώ μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα μας, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας σε όλους και όλες εσάς.

Έψαχνα το βινίλιο τόση ώρα. Δεν μπόρεσα να το βρω. Αλλά λέει τεράστια λόγια το τραγούδι.

τραγούδι από τον Μιχάλη Δεμενιδιάτη. Συνεχίζουμε με Μέρι Λίντα. Στους καυγάδες μας απάνω έχω και έχεις πει πολλά. Δεν χωρίζουμε στα αλήθεια και έτσι όπως τα παραμύθια η ζωή μας να κυλά. Στάσου. Κι αν το θέλει η καρδιά σου, φεύγω από κοντά σου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Ανεστίδη στη Λακιά, εδώ στην Θεσσαλονίκη.

Στάσου λοιπόν, και αν το θέλει η καρδιά σου, φεύγω από κοντά σου, φεύγω και από τον Τινά. Όμως, μόνο εσύ με κράτησες, αγάπη μου, κοντά σου, ακόμα για τη συνέχεια, μέσα από την δισκογραφική εταιρεία Columbia και την πανέμορφη υπέροχη φωνή του Αντώνη του Ρεπ.

συνεχίζουμε με την υπέροχη φωνή της Μαρινέλλας, αγαπητές φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια. Νύχτα βαριά και δύσκολη για μένα. Φύγε να βρεις τη μοίρα σου, την ξέρω τη δική μου, ναι.

Καλή συνέχεια στον φίλο μας ο Δημήτρη. Καλό ξημέρωμα, να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε ακόμα με Μανώλη Αγγελόπουλο και την απάντηση. Η απάντηση.

τραγούδι ακούσαμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Συνεχίσουμε με Πόλη Πάνω για τη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Δικαίωμά μου». Να αγαπήσω, δικαίωμά μου, να χωρίσω.

0: βράδια που περάσαμε μαζί δεν είχανε του έρωτα το χρώμα. Πούμε για τη συνέχεια. Από τον Αντώνη τον Επάνη, καλημέρα στη φίλη μας την Άννα την Τσαρούχα. Αριστίδη, τον Παναγιώτη, τον Νίκο, τον Ναούμ.
1: Τα βράδια.
0: Το Σπύρο, την Butterfly, στη Νέα Υόρκη, τη Χαρά, στην Αθήνα, τον Τζον Σκάνια. Τη φίλη μας στην Αθηνά.

φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. 3W

0: συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Τα μαλλιά μου γίναν γκρίζα.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη φωνή του Πάνου του Γαβαλά. Και το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Κορμί χωρίς καρδιά». Κορμί χωρίς καρδιά.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο είναι για τον φίλο μας τον Γιώργο τον Πάο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια σαν απόκληρος γυρίζω. Από το Σέλιο του Κατζατζίδη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαριζόμενο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Γιώργο τον Πάο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώκερος, στο Ράδιο Απόλλων εκεί στο Περισσέρι στην Αθήνα. Έχει ζητήσει και τη συνέχεια να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, Πάνος Γαμπαλάς, με έχεις πικράνει τόσο. Πάμε να ακούσουμε εδώ μέσα από τις 45 στροφές.

έχουμε κάνει τόσο λοιπόν, ακούσαμε από τη φωνή του Πάνου του Καβαλά. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία His Master's Voice, την Getty the Grey. Στο καράβι και στη στεριά. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές. Φύγαμε.

0: Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς
0: που είστε κοντά μας εδώ και απόψε. Πήγαμε. Για τον Κωνσταντίνο τον ασύγκριτο σακουφάλια. Για τον κουμπάρα μου τον Βαγγέλη τον αυθόρμητο.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Κέντι την Κρέι. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Music Box από το κινηματογραφικό έργο «Είναι μεγάλος ο καημός». Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη φωνή του Μίτσου του Ρωμαλιώτη, όπως λέει το δισκάκι. Είναι ο Δημήτρης ο Ρωμαλιώτης, αλλά το δισκάκι λέει Μίτσος ο Ρωμαλιώτης. Την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Παιδί μου ξαναγύρισε πάλι στο σπιτικό σου». Αφιερωμένο.

γκρεζό και με εσάς και εγώ πονώ. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη Γιώτα την Λίδια. Συνεχίζουμε με δισκογραφική εταιρεία Απόλλων για τον αδελφό μου, τον Παναγιώτη, το ράδιο Απόλλων Χαρισμένο. Αδελφέ μου, ήρθε βαθιά το φθινόπωρο. Ήρθε το φθινόπωρο. Για πάμε. Ήρθε το φθινόπωρο. Καλημέρα, Φρυδερίκο Λουλίδη.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας ο Κωνσταντίνο από την Κέρκυρα.
1: Αναστήσεις δεν μπορεί, να αναστήσεις δεν μπορεί, να αναστήσεις δεν μπορεί.
0: Έτσι λοιπόν ήρθε το φθινόπωρο, ακούσαμε για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ και το ράδιο Απόλλων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, δισκογραφική εταιρεία Άστρων. Ένα πανέμορφο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Από τη φωνή του Δημητριάδη του Τσιγκάνου. Φέξε χλωμό φεγγάρι. Ακούμε και τη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Μέσα από τις 45 στροφές στο pick-up και τα βινήλια εδώ του Ράδιο Μακεδονία.

0: Ποτέ για να μην μάθει πως.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Τραγούδι,
3: από πάνω. Την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Και της χοροδίας. Την επιτυχία τους με τον γενικό τίτλο «Η κιθάρα μου και εγώ». Όσο ζούμε θα τραγουδάμε. Η κιθάρα μου και εγώ. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει στο YouTube, πριν κανένα δίμηνο που το ψάξα δεν έχει ανέβει το τραγούδι αυτό. Πανέμορφο. Ευχαρισμένο για όλους και όλες εσάς. Όσο ζούμε εδώ θα είμαστε, θα τραγουδάμε, θα εκπέμπουμε.

για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, τώρα δι' Απόλλων εκεί στο Ήλιον στην Αθήνα, για τη χαρά στην Αθήνα τη Σταυρούλα τη συντονίστριά μας εκεί στην Κόρινθο, για τον Ναούμ τη Σούλα, τον Τζον Σκάνια, την Butterfly, τον Αριστίδη, τον Σάκη, τον Τάκη, τον Κωνσταντίνο, την Ευαγγελία, τον Παναγιώτη, την Αδριάννα Ανδρέου. Για όλους και όλες εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε κοντά μας, για λίγο ακόμη θα είμαστε εμείς εδώ κοντά σας, λόγω φόρτου εργασίας. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες,

0: ό,τι και να λες, πώς να σου το πω, αδιαφορώ.
1: Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.

ό,τι και να λες. Πώς να στο πω, αδιαφορώ. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη. Καλημέρα στη φίλη μας το Μάκη το Ρίγα. Καλημέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, φίλες και φίλοι, και απόψε. Ακόμη λίγο κοντά σας εδώ το Ράδιο Μακεδονία. Συνεχίζουμε

0: πες μου.
1: Θα του αφιερώσω ένα τραγουδάκι, τι κρύβω μέσα στην καρδιά, με την αγάπη μας.
0: Έγινε, Νικόλα, θα τα ακούσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου εκεί στο Τορόντο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Έγινε,
1: γεια. Θα ξαναλέμε, Γιώργο.
0: Έγινε.

αγάπησες ποτέ, μη μετανιώσεις. Το επόμενο το χαρίζει το αφιερώνει ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη από το Τορόντο του Καναδά, για τον αδελφό μου τον Πάνω τον Εγώ Καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Έχει ζητήσει να ακούσουμε το Σέρι το Κατατσίδι. Τι κρύβω μέσα στην καρδιά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου στον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη, στο μακρινό Τορόντο του Καναδά.

ακούστηκε το Χάρη Ζωή, το αφιέρωνε ο κύριος Νίκος, η κυρία Ελένη από το Τορόντο του Καναδά, για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον Εγώκερο, το ράδιο Απόλλων. Ακόμη πολύ λίγο θα είμαστε εμείς εδώ κοντά σας, φίλες και φίλοι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη σωγραφή και την κυρία Πάνιβαρ, τη φωνή του Νίκου του Λιώκου και της Μέρης της Τσολάκου. Ήταν το όνειρο πικρό. Φύγαμε. Γύρισες, είδες και έφυγες.

Πάμε να ακούσουμε και από την άλλη όψη το δισκάκι αυτό, από την άλλη μεριά. Είναι η φωνή της Μέρης της Τσολάκου και η επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Κοιμήσου, κοιμήσου ήσυχα και μη φοβάσαι». Αν δεις τον ύπνο σου, πως δεν θα έρθω. Κλείσε τα μάτια σου, γλυκιά μου αγάπη, βάλε στη σκέψη σου πως αγαπώ. Καλημέρα Λούσκα. Καλημέρα. Κοιμήσου ήσυχα και μη φοβάσαι. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες εσάς, στην αγάπη μας, στην εκτίμησή μας, σε όλο τον κόσμο.

συνεχίζουμε. Μπρος στις φυλακές στην πόρτα ακούμε το κατάδικο η μάνα. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Δόδρος ο Δερβενιώτης και η Ευτυχία Παπαγενοπούλου. Του κατάδικου η μάνα.

0: πολιτεία, ποιος ξένος τόπος και ποιο λιμάνι και ποιας γυναίκας η ομορφιά. Θα με κάνουν να σε ξεχάσω, μάνα γλυκιά. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Δεν γίνεται να μην κλείσουμε
1: πολιτεία, ποιος ξένος τόπος,
0: με ένα
1: λιμάνι,
0: με κάποια τραγούδια για τη μάνα. Δεν γίνεται.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Απ' τη μάνα δεν είναι άλλο όνομα μορφότερο και αγιότερο. Ακούμε για τη συνέχεια από τη φωνή της σχέδεσης Grey.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα από τη φίλη και φίλες. Κλείνουμε με μερικά τραγούδια για τη μάνα.
1: Πού είσαι μάνα
0: να με δεις, να κλάψεις για το γιο σου. Υπέροχο τραγούδι από τα Ηθόνη της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Καζατζίδη.

ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι τη φωνή της Όλης του Καζατζίδη, της Κέντι Γκρέι και του πρόδρομου του Τσαουσάκη. Η μάνα μου θα κλάψει. Τελευταίο τραγούδι από μένα για σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Για όλες τις μανούλες που ακούνε την εκπομπή εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

γίνεται να μην κλείσουμε τραγούδια, να μην βάζουμε και τη μάνα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ λαμβάνει τέλος το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Η ώρα είναι 2 και 11 πρώτα λεπτά. Ευχόμαστε καλό ξημέρωμα. Ευχόμαστε να περνάτε πανέμορφα. Ευχόμαστε να έχετε υγεία, αγάπη και πάνω απ' όλα γαλήνη στις ψυχές σας. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα η γαλήνη. Τώρα δε Μακεδονία λοιπόν ήταν κοντά σας, ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος. Εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον Γκάμπο του Λαγκαδά. Αυτά λοιπόν από μένα, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Θα είμαστε και πάλι σύντομα κοντά σας. Εδώ, από τα λιμέρια του Παύλου Μελά, τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου.

Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί κάποια Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και η Μακεδονία είναι αυτή που κρατάει ψηλά τα λάβα. Με τέτοιες ιστορίες, αναμνήσεις, με την ιστορική μνήμη καθάρια. Χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς έξωθεν εντολές.

Schuld over van Dijk zich hier uitgelozen.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.